έκαλε μπαρά, λέει, αχί μου ναι κουκούνι. Α, μόνο την έφυγε η λόγω, λέει, μόνο την έφυγε είναι ο νόσε. Είμαι νάνι, είμαι ωραία νάνι, έκο. Να είναι από μας ο ντούκο, αγεργάζει ο μάλι. Εγώ, μόνο την έφυγε, ρε το τάτσι του λένε τέτοι ρε τι νάνι, ετώ το έπαιγε αβάντι, να μην δά το μπαλέ, εφέ, να μην δά το μπαλέ, ερή αγιο, να μην δά το μπαλέ. Τάκμινι, κάσου λαϊό σου. Ati adina no ba ti to e ka si do ni sunday alo sosi ala ba la si alo ti mo po gbe la lo abi ya beta na ni nbe ya lau hallelujah ati riwo ya beta ati se loni ko to wa ali ko to ku ta ti wa ni loku ali o se mo bai o ti je o ni o ba mo go buwo su ba so mo buwo o buwo o ti na wo da ni go wi Kuriba jefuwa, olo, eri la wari duwa wadudu. Oko se midi akima mzati. Emi la maulo je moko meji. Apa kono jake neti je metu. E la moko. Tisi ya mwono jenga la ye. Fama da. Kaya zena, e wale kanika e dozi tu.

ότι την πέρα την πέρα την πέρα ήταν σειρά νιγκού πέλο κοτσολό εμείνει μα βάει νι μα μπα ipade mi ni orijo tuesday pelu ogo ti olohun ni ori eto ewo ti ojole